και αγόρετε τότε. Εγγυηθείτε τότε, αγόρετε. Εγγυηθείτε τότε. Πείτε αγόρα, εγγυηθείτε τότε. Εγγυηθείτε τότε. Εγγυηθείτε τότε. Εγγυηθείτε τότε.